0: Να την κουάω.
1: Ούτε μας κέρα τσιτάρουν παίζουν. Ήλθε ο κόρος να καλύψει.
0: Μέιζε Θεία.